0: Η ραδιά 107.5
1: Κραϊσκόσκ και γκογκοντινέτου να αγκράδιτε ούσπεχ να τραβήνει να τσιτσι ουσπαπάκι και πέτυχη χιλιαδού κνιζιτσου Χότα τελ φοντάνα ποπλανιέ τζατσιτιμα βάουτσερ οτ 5.000 δινάρα τελέφων σε ρεζερβάτσι 036 612 1153 Χότα τελ φοντάνα Βρνιάτσκα μπάνια.